Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε με ανέκδοτο.
3: Πώς ακούγεται μια αγελάδα που τρέχει με 200? Το φέγγες.
4: Έλα ρε παιδιά. Εσύ έκανες φόρμουλα. Κάνες.
2: Νάνση μου.
4: Λοιπόν, αυτό ήταν σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη θα είμαστε πάλι εδώ από τις 7 για το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκη.
2: Μεθαύριο Πέμπτη, να ενημερώσω εγώ. Αντί μεθαύριο Παρασκευή, θα τις ξέρεις μέρες εβδομάδας. Μια χαρά, την περνάς την πρώτη δημοτικού. Πάμε και με σένα.
3: Έλα, κοντά σας τώρα μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ότι τις μέρες που υπήρχε περισσότερη σωματική επαφή στον ύπνο, οι άνθρωποι ανέφεραν το επόμενο πρωί περισσότερη ηρεμία,
3: ναι,
2: και καλύτερη διάθεση, αλλά και λιγότερο εκνευρισμό. Η καλύτερη διάθεση συνδέεται με την μεγαλύτερη απόλαυση του χρόνου που περνούσαν μαζί. Ένιωθε ότι είναι μαζί. Οπότε δεν εκνευριζόντουσαν μέσα στη μέρα με το τέλος.
3: Ωραίο είναι, απλά να το ακουμπάς και να μην σου μιλάει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: τώρα. Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: 10 στη σειρά.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

Zoo 90,8. Εδώ ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη είναι η λίστα και η δεύτερη λέξη είναι η ηλεκτροπληξία.
3: Πάντα έχω μια λίστα όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ για τα απαραίτητα ψώνια μου.
2: Μπράβο.
3: Αφού τα φέρω στο σπίτι,
4: παθαίνω ηλεκτροπληξία.
5: Είχα μία λίστα για σούπερ μάρκετ. Πάω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω μαρούλι και τι βλέπω?
2: Τι?
5: Τριγύρω είχε όλο βατράχι και τζιτζίκια.
4: Σαν σούπερ μάρκετ.
2: Ποιο είναι αυτό ρε το σούπερ μάρκετ? Να πάω κι εγώ που μου αρέσουν και τα βατράχια και τα τζιτζίκια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ότι τις μέρες που υπήρχε περισσότερη σωματική επαφή στον ύπνο, οι άνθρωποι ανέφεραν το επόμενο πρωί περισσότερη ηρεμία,
3: ναι,
2: και καλύτερη διάθεση, αλλά και λιγότερο εκνευρισμό. Η καλύτερη διάθεση συνδέεται με την μεγαλύτερη απόλαυση του χρόνου που περνούσαν μαζί. Ένιωσε ότι είναι μαζί. Οπότε δεν εκνευριζόντουσαν μέσα στη μέρα με το στέλνι.
3: Ωραίο είναι, απλά να το ακουμπάς και να μην σου μιλάει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.

90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: δώσει.
1: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
2: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
1: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
3: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
1: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
4: Α, σκάστε επιτέλους, γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
5: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
6: Με έχετε κουράσει.
5: Βασίλης Βαρσάμης.
7: Πω, τι τραβάμα.
5: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Αχ, θα παραιτηθώ.
5: Καθημερινά, 4 με 7, στον Ζου 90,8. Εδώ, αγαπιόμαστε.
9: Ναι, καλά.
10: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
11: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
10: Μόνο χαρίζεται.
11: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
10: Δώσε αίμα.
11: Αιμοπετάλια.
10: Μυελό των οστών.
11: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
10: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
11: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
10: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
11: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
9: Beat the Bomb!
5: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
12: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε με ανέκδοτο.
3: Πώς ακούγεται μια αγελάδα που τρέχει με 200. Το φέρνεις.
4: Έλα ρε παιδιά. Εσύ έκανες φόρμουλα. Κάνες.
2: Νάνση μου.
4: Λοιπόν, αυτό ήταν σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη θα είμαστε πάλι εδώ από τις 7 για το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκη.
2: Μεθαύριο Πέμπτη, να ενημερώσω εγώ. Αντί μεθαύριο Παρασκευή, θα τις ξέρεις. Μέρες εβδομάδας, μια χαρά. Την περνάς την πρώτη δημοτικού. Πάμε και με σένα.
3: Έλα, κοντά σας τώρα μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yousk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνω στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις ούτε ένα κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Ω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
13: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
14: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
15: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
16: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
17: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
18: Beat the Bomb!
17: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
4: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε λίγο στον αγχωμένο Γιάννη Σπαλιάρα. Ο οποίος πρέπει να ταξιδέψει μέχρι τη Γεωργία για να δει τη σύντροφό του. Τώρα είναι εκεί πέρα γιατί είναι οι γονείς της. Για να ξέρουν, λέει, οι γονείς της με ποιον βγαίνει όταν έρχεται εδώ στην Ελλάδα.
3: Καλά, δεν ξέρουν το Σπαλιάρα.
4: Εδώ δεν μάθανε όταν έμπαινε. Τώρα με ποιον βγαίνει θα μάθουν τώρα κι αυτοί.
2: Δεν το ξέρουν από κοντά. Πρέπει να το γνωρίσουν από κοντά. Οπότε είναι αγχωμένος. Και να το πω εγώ του φίλου του Γιάννη να μην
4: αγχώνεσαι.
2: Να μην αγχώνεσαι, Γιάννη.
4: Μην αγχώνεσαι, τι, ναι.
2: Και η Τυφλίδα που θα πας είναι μια πολύ ωραία πόλη.
4: Έχεις πάει Τυφλίδα.
2: Τυφλίδα είναι πολύ ωραία πόλη.
4: Έχεις πάει.
2: Όχι, δεν έχω πάει.
4: Τότε πώς το λες να μην αγχώνεται και ότι είναι πολύ ωραία η Τυφλίδα.
2: Και να πάνε και μια βόλτα στο Κιουτάις. Είναι ακόμη πιο ωραίο.
4: Φύγε από εκεί πέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κάτσε την οικογένεια, τι έχει φέρει.
3: Λοιπόν, πάμε λίγο στο αποχωρητήριο. Όπου.
4: Τι είναι αυτό.
3: Η τουαλέτα, η τουαλέτα.
2: Ο καμπινέ, δηλαδή.
3: Ο καμπινέ, τουαλέτα.
2: Ωραία, αποχωρητήριο.
4: Μήπω αποχωρητήριο είναι ακόμα πιο παλιό.
2: Μήπω αποχωρίζεσαι το χώρο που είσαι μέσα και βγαίνει και να την απολύσει.
3: Πάμε στην τουαλέτα, το βεσέ δηλαδή.
4: Αυτή τώρα δουλειά... έγινε βεσέ, ναι, το αποχωρητήριο.
3: Αυτή η δουλειά θα γίνει το βράδυ που θα σα πω τώρα.
2: Πιο καλή.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
1: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
0: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
1: Off, τι πάθαμε.
0: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι!
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι!
5: Πολλά, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χρόνια πολλά να πούμε στη δικιά μας την Τατιάνα, η οποία σήμερα έχει τα γενέθλιά της, την υπεύθυνη του marketing.
3: Το καμάρι του marketing.
2: Του ομίλου και το καμάρι του marketing. Γλύψε κι άλλο, εσύ μ' αρέσεις. Όταν είναι να γλύφουμε πάντως κάποιον, θα μολάω εσένα, έτσι, θα σαμολάω. Ρίξε σπάτουλα πάνω
3: κάτω. Το κορίτσι μας, το όμορφο.
4: Τα κανονίζει όλα.
2: Όλα
3: το ικανό.
2: Φτάνει, φτάνει, μια ιδέα έχετε καταντήσει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παρακαλώ, Σκατσούλη,
3: πώς είσαι? Πού να πας, Βασίλη, δουλειές του σπιτιού, καταλαβαίνεις.
2: Έπαιρνε τηλέφωνα για να έρθουν να σου τα φτιάξουν.
4: Εσύ τι έκανε?
2: Εγώ τίποτα, παιδιά. Αύριο θα βγω.
4: Α, ωραία, ωραία.
2: Ναι, ναι.
4: Αύριο, όχι σήμερα.
2: Όχι, όχι.
4: Τρίτη δεν βγαίνει.
2: Τετάρτη θα βγω. Γιατί έχω κάποιε δουλίτσε.
4: Κοίτα να τον προλάβει το δικό μου, γιατί Πέμπτη φεύγει.
2: Καλά, τι να κάνω.
4: Να βγείτε μέχρι τώρα.
2: Δεν τον προλαβαίνει εσύ καλύτερα, με σ' αφήσει απότιση. Εγώ να τον προλάβω. Εγώ πίνω κι αλλού.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα κάνεις μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Ω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
4: Πώς είπατε?
7: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Λοιπόν, μαλάκι, η πρώτη λέξη είναι το thriller και η δεύτερη λέξη.
3: Διαγράμμιση.
4: Ωραία. Έζησα ένα thriller με το αυτοκίνητο. Η διαγράμμιση δεν φαινόταν καν στον δρόμο. Τι ήταν αυτό, ευθυγράμμιση, διαγράμμιση. Τι ήτανε.
2: Χωρίς ζουρλί είσαι. Μπράβο. Μπράβο στο κορίτσι μας, μας έκανε να γελάσουμε με τη ζουρλα της.
4: Σ' αγαπώ, κάτσε, αγαπώ στον αέρα, θέλω να ακουστώ.
2: Κάτσε λίγο, κάτσε, κάτσε. Είσαι ελεύθερη ή παντρεμένη.
4: Παντρεμένη.
2: Ακόμα καλύτερα. Μηδέν υποχρεώσεις, αδερφέ.
5: Αυτά θέλω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες και μετά το καταβρόχτησες και είπες τι νόστι μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκαν. Και σου λέω μετά, ναι κόρη μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια. Παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα. Και στο σαλαμάκι είναι τόσο πρόχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Exige student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
3: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Okay. Πάμε λίγο στο ανέκδοτο του Σκάτσι.
3: Δύο φιλαράκια πρωί-πρωί πίνουν τον καφέ τους, λένε τα νέα τους.
2: Ναι.
3: Κάποια στιγμή λέει ο ένας, να έχεις γκόμενα και να σε ξυπνάει με πίπα στις 5 το πρωί. Πόρε, λέει ο άλλος, και να μην μπορείς να ανέβεις από το καπνό.
2: Γιατί γελάς, Νάνση?
4: Τίποτα, έτσι.
3: Γιατί αυτές οι πίπες βγάζουν πολύ καπνό.
2: Πάρα πολύ καπνό.
4: Εμένα πάντως η μυρωδιά της πίπας, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Το ξέρω, βρε Μερακλού. Το ξέρω. Όλοι χαριλάω το ξέρε.
3: Βανίλια.
2: Σταμάτα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όταν οι γυναίκες στρεσάρονται, τους χαλαρώνει πάρα μα πάρα πολύ να μυρίζουν το φούτερ του καλού τους.
3: Έλα ρε φίλε,
2: ναι. Λέει ότι πάει έτσι στα επίπεδα του στρες και χαλαρώνουν. Αν δεν είναι φούτερ, ίσως είναι μια μπλούζα, ένα κασκόλ, ένα
3: κάτι λίγο
2: μυρίζει.
3: Την Ειρήνη.
4: Να μυρίσει λίγο, ναι.
5: Ειρήνη, έλα λίγο που σε θέλουμε.
3: Έχει μια έρευνα εδώ η Νάνση.
6: Φούτερ μπορεί να μυρίζω. Ορίστε. Είναι ωραίο γενικά, είναι πολύ κόσμο να μυρίζει.
3: Το μυρίζει, άστα μπορεί. Περίπου. Όταν αγχώρεσαι, παίρνει το φούτερ μου και το μυρίζει.
6: Όχι.
3: Όχι, Νάνση.
2: Όχι, ρε,
3: δεν είμαι καλά, δεν πάει καλά η σχέση μου. Τίποτα.
2: Λοιπόν, να πούμε
3: ότι. Στεναχωρέθηκα τώρα.
2: Μη στεναχωριέσαι, θα το ξεπεράσουμε μαζί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Μ' έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Ω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
7: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
9: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφή ενέργεια της Zenith.
10: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
11: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
12: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
13: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
14: Beat the Bomb!
13: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
15: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή.
3: Αφού το θέσας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή.
4: Αυτή θα κάνει καριέρα σαν η κουφή τραγουδίστρια. Ίσως το είπε καλύτερα και από την Νατάσα Θεοδωρίδου.
3: Εντάξει, τώρα υπερβάλλουμε.
4: Το έχεις από το θέμα, δεν πειράζει. Εμένα μου άρεσε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παλιά καπνίζανε πάρα πολύ.
3: Ναι. Είναι πιο μερακλίδι, κύριε παιδί.
2: Δεν ξέρω, δεν καπνίζω, οπότε δεν μπορώ να σου πω. Έχεις ποτέ καπνίσει τη ζωή σου?
3: Όχι, ποτέ.
2: Τι είπε μερακλίδι και μας περιγράφεις.
3: Έτσι μου φαίνεται. Λες και ήσουν
2: σε καρατεκέ πέντε ημερόριχτα και έπαιρες και ρούφαγες.
3: Εγώ έτσι το φαντάζομαι ότι αυτός που
2: καπνίζει. Α, τι το φαντάζεσαι.
3: Η πίπα του είναι μερακλής. Δηλαδή κάθεται στο μπαλκόνι, πίνει τον καφέ του, φτιάχνει την πιπούλα του.
2: Δεν στις κατζόχι, ναι. Δεν το ξέρεις, αγάπη μου. Ούτε τσιγάρο, κοκακόλα, αυτά που ήταν σαν τα παλιά τις τσίχλες. Άσε με, σε παρακαλώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
2: Euphoria.
1: The Pit. Τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
5: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
6: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
7: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
8: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλουμε, Βασίλη, να νιώσουμε ότι μας προσέχετε, ότι μας ακούτε.
3: Ρε, συνάζεις,
2: και ότι θυμάστε τι μας αρέσει.
3: Σ' ακούω τόση ώρα που μιλάς. Ειλικρινά, θα ήθελα τώρα να πάρω ένα τηλέφωνο τον άντρα σου. Να τον βγάλω στον αέρα, να μην τον ήξερα και καθόλου θα ήθελα, γιατί τον ξέρω τον άνθρωπο. Να του πω. Γεια σας, είστε ο σύζυγος της Νάνσης Βλάχου.
4: Ναι, βεβαίως.
3: Είστε ο κύριος Κώστας.
4: Ο ίδιος τι συμβαίνει.
3: Κύριε Κώστα, θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να μου πείτε πότε είναι η τελευταία φορά που σας πήρε ένα μικρό δώρο η γυναίκα σας.
4: Η γυναίκα μου, η αλήθεια είναι, δεν με έχει πάρει δώρο.
3: Μπράβο.
4: Μου προσφέρει μόνο την αγάπη της.
3: Μπράβο, ναι. Μέχρι εκεί.
4: Κάτι για τη γυναίκα μου, να ξέρετε, δεν της αρέσουν τα μικρά δώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δηλαδή ηλικίες 40 με 49 χωρίζουν περισσότερο.
3: Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις για την επόμενη.
4: Σκάτς. Εγώ ακόμα δεν βρήκα την ίδια, τη χωρίζω.
3: Κοίταξε, κάνε ότι χώρισες και βρες μια άλλη.
4: Καλό αυτό.
3: είναι ένα challenge που μπορείς να ζήσεις. Κάτι διαφορετικό, ρε φίλε. Νιώσε εκνευρισμένο, νιώσε ότι έχει χωρίσει την άτιμη, τη μούχανη κτλ. Ξέρει πώ βρίζουμε την πρώην κτλ. Παίξει το χωρισμένο σου.
4: Πολύ μ' άρεσε.
3: Και όταν πηγαίνει τώρα για να έχει κάτι να συζητά.
4: Ναι. Και όχι μόνο το παίξω. Απογοητευμένο και
3: μπράβο.
4: Για να με λυπηθεί η επόμενη.
2: Ναι, γιατί είναι άλλο
3: γιατί να
2: λες.
3: Σε λυπηθεί, ρε φίλε.
4: Να μην με λυπηθεί.
3: Όχι, να μην σε λυπηθεί.
4: Εντάξει, τι ωραία. Είσαι, το παίξω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι 7.

0: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Ω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, GMO. Please the radio phone, Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε με ανέκδοτο.
3: Πώς ακούγεται μια αγελάδα που τρέχει με 200? Το φέγγες.
4: Έλα ρε παιδιά. Εσύ έκανες φόρμουλα. Κάνες.
2: Νάνση μου.
4: Λοιπόν, αυτό ήταν σήμερα Τρίτη και αύριο Δετάρτη θα είμαστε πάλι εδώ από τις 7 για το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκη.
2: Μεθαύριο Πέμπτη, να ενημερώσω εγώ. Αντί μεθαύριο Παρασκευή, θα τις ξέρεις τις μέρες της εβδομάδας. Μια χαρά, την περνάς την πρώτη δημοτικού. Πάμε και με σένα.
3: Έλα, κοντά σας τώρα μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
6: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι!
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι!
12: Πολλά, σενιόρ Μακής!
9: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
13: Euro Jackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
16: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
17: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί δίπλα στους χιλιάδες δρομείς αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
18: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
19: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.

0: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις ούτε ένα κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Μ' έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Ω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
7: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
11: Euphoria!
10: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
12: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
13: Beat the Bomb!
4: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη είναι η λίστα και η δεύτερη λέξη είναι η ηλεκτροπληξία.
3: Πάντα έχω μια λίστα όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ για τα απαραίτητα ψώνια μου.
2: Μπράβο.
3: Αφού τα φέρω στο σπίτι
4: παθαίνω ηλεκτροπληξία.
5: Είχα μία λίστα για σούπερ μάρκετ, πάω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω μαρούλι και τι βλέπω.
2: Τι.
5: Τριγύρω είχε όλο βατράχι και τζιτζίκια.
4: Στο σούπερ μάρκετ.
2: Ποιο είναι αυτό ρε το σούπερ μάρκετ, να πάω κι εγώ που μου αρέσουν και τα βατράχια και τα τζιτζίκια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleep.

0: Τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνω στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις ούτε ένα κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Ω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
7: Η Zenith και ο Ζου 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
8: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
9: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
10: Και φυσικά, ο Ζου 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
11: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
12: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
13: Beat the Bomb!
12: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Ζου 90,8.
14: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
15: Beat the bomb.
14: Ζου.
16: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ότι τις μέρες που υπήρχε περισσότερη σωματική επαφή στον ύπνο, οι άνθρωποι ανέφεραν το επόμενο πρωί περισσότερη ηρεμία,
3: ναι,
2: και καλύτερη διάθεση, αλλά και λιγότερο εκνευρισμό. Η καλύτερη διάθεση συνδέεται με την μεγαλύτερη απόλαυση του χρόνου που περνούσαν μαζί.
3: Ένιωσε
2: ότι είναι μαζί. Οπότε δεν εκνευριζόντουσαν μέσα στη μέρα με το τέλος.
3: Τι ωραίο είναι, απλά να το ακουμπάς και να μην σου μιλάει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.

0: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα κάνεις μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνω στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Ω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
7: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
4: Κάθε πρωί στις 10:20 παίζετε το Beat the Bomb.
6: Beat the Bomb!
4: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
0: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε με ανέκδοτο.
3: Πώς ακούγεται μια αγελάδα που τρέχει με 200. Το φέγγες.
4: Έλα ρε παιδιά. Εσύ έκανες φόρμουλα.
2: Νάνση μου.
4: Λοιπόν, αυτό ήταν σήμερα Τρίτη και αύριο Δετάρτη θα είμαστε πάλι εδώ από τις 7 για το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης.
2: Μεθαύριο Πέμπτη, να ενημερώσω εγώ. Αντί μεθαύριο Παρασκευή, θα τις ξέρεις τις μέρες της εβδομάδας. Μια χαρά, την περνάς στην πρώτη δημοτικού. Πάμε και με σένα.
3: Έλα, κοντά σας τώρα μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι!
9: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι!
10: Πολλά, σενιόρ Μακής!
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
14: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
15: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί δίπλα στους χιλιάδες δρομείς αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
16: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
17: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.

0: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα κάνεις μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Ω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
7: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ε, ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Ε, θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
10: Beat the Bomb!
9: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Ζου 90,8.
11: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
12: Beat the bomb.
11: Ζου.
13: Ιταλία. Νούμερο

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, Panagiamo, please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη είναι η λίστα και η δεύτερη λέξη είναι η ηλεκτροπληξία.
3: Πάντα έχω μια λίστα όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ για τα απαραίτητα ψώνια μου.
2: Μπράβο.
3: Αφού τα φέρω στο σπίτι.
4: Παθαίνω ηλεκτροπληξία.
5: Είχα μία λίστα για σούπερ μάρκετ, πάω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω μαρούλι και τι βλέπω.
2: Τι.
5: Τριγύρω είχε όλο βατράκι και τζιτζίκια.
4: Στο σούπερ μάρκετ.
2: Ποιο είναι αυτό ρε το σούπερ μάρκετ. Να πάω κι εγώ που μου αρέσουν και τα βατράκια και τα τζιτζίκια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
7: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το τέλειο.

Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα κάνεις μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνω στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Πω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
4: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
6: Beat the Bomb.
4: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Beat the bomb.
7: Zoo Radio 3. Top 5.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ότι τις μέρες που υπήρχε περισσότερη σωματική επαφή στον ύπνο, οι άνθρωποι ανέφεραν το επόμενο πρωί περισσότερη ηρεμία,
3: ναι,
2: και καλύτερη διάθεση, αλλά και λιγότερο εκνευρισμό. Η καλύτερη διάθεση συνδέεται με την μεγαλύτερη απόλαυση του χρόνου που περνούσαν μαζί. Ένιωθε ότι είναι μαζί. Οπότε δεν εκνευριζόντουσαν μέσα στη μέρα με το τέλος.
3: Ωραίο είναι, απλά να το ακουμπάς και να μην σου μιλάει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian.

0: Τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Ω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
7: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
8: Euphoria.
7: The Pit. Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
11: Beat the Bomb!
10: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
12: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
13: Beat the bomb.
12: Zoo.
14: Ηνωμένο Βασίλειο.
15: Νούμερο 3.
16: Pay a 300 pound and take a class in it. I wanna play the phone.
14: Νούμερο 2.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε με ανέκδοτο.
3: Πώς ακούγεται μια αγελάδα που τρέχει με 200? Το φέγγες.
4: Έλα ρε παιδιά. Εσύ έκανες φόρμουλα, κάνες...
2: Νάνση μου.
4: Λοιπόν, αυτό ήταν σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη θα είμαστε πάλι εδώ από τις 7 για το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκη.
2: Μεθαύριο Πέμπτη, να ενημερώσω εγώ. Αντί μεθαύριο Παρασκευή, θα τις ξέρεις τις μέρες της εβδομάδας. Μια χαρά, την περνάς την πρώτη δημοτικού. Πάμε και με σένα.
3: Έλα, κοντά σας τώρα μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery.

0: Τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα κάνεις μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνω στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Ω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
10: Beat the Bomb!
9: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
11: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
12: Beat the bomb.
11: Zoo.
13: Γαλλία. Νούμερο 3.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη είναι η λίστα και η δεύτερη λέξη είναι η ηλεκτροπληξία.
3: Πάντα έχω μια λίστα όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ για τα απαραίτητα ψώνια μου.
2: Μπράβο.
3: Αφού τα φέρω στο σπίτι.
4: Παθαίνω ηλεκτροπληξία.
5: Είχα μία λίστα για σούπερ μάρκετ, πάω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω μαρούλι και τι βλέπω.
2: Τι.
5: Τριγύρω είχε όλο βατράχι και τζιτζίκια.
4: Στο σούπερ μάρκετ.
2: Ποιο είναι αυτό ρε το σούπερ μάρκετ, να πάω κι εγώ που μου αρέσουν και τα βατράχια και τα τζιτζίκια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ.
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή.
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
16: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια τη Zenith.
17: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
18: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
19: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.

0: τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα κάνεις μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους, γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
6: Πω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά, 4 με 7, στον Ζου 90,8. Εδώ, αγαπιόμαστε.
8: Ναι, καλά.
9: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
8: Beat the Bomb!
4: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
8: Beat the bomb.
10: We play the hits. We play the hits.
4: Και τώρα, στον Ζου 90,8, έρχεται ο Πέτρος Οφιανίδης με το Θεσσαλονίκης Top 30.
11: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε ακόμα ένα σουκού, Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι ο Πέτρος Οφιανίδης, αυτό είναι το Θεσσαλονίκης Top 30. Θα είμαστε μαζί τα επόμενα 120 λεπτά και θα ακούσουμε σε αντίστροφη μέτρηση τις κορυφές 30 επιτυχίες που κάνουν χαμό αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε στο Top 5 της προηγούμενης εβδομάδας και στο νούμερο 30 θα ακούσουμε Kato και Yon Turn the Lights Off. Προσδεθείτε γιατί το Θεσσαλονίκης Top 30 μόλις ξεκίνησε.
4: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5. Είναι 30 και είναι κορυφαία. Επιτυχίες. Zoo 90,8.
1: Νούμερο 3.

0: Νούμερο 28, Gone Gone Gone από David Guetta, Teddy Swim, Stones and I εδώ στον Zoo 90,8 και στο Θεσσαλονίκη στο πέπτη με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Ο David Guetta αναδείχθηκε μάλιστα για έκτη φορά ο καλύτερος DJ στον κόσμο από το DJ Mag και είναι ο μόνος που έχει πετύχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εννοείται περιμένω τα μηνύματά σας, στέλνετε τα πάντα όλα στο Viber του Zoo στο 6931-908-908, κάνετε follow το Zoo στα social media και φυσικά κατεβάζετε εφαρμογές σε iOS και σε Android. Πάμε να συνεχίσουμε στο νούμερο 27, έρχεται ο Alex Warren με το Fever Dream.
1: Νούμερο 27.

0: 30 κορυφαία τραγούδια στην Ελλάδα.
1: Greece. Top 30.
0: Παίζω στο ζου. 90,8.
2: Νούμερο 24.
3: If you don't like something,

0: Αυτό ήταν το αγαπημένο Life is Simple, Move Your Body στο νούμερο 24 του Θεσσαλονίκη Top 30 εδώ στον Zoo 90,8. Το τραγούδι κατέκτησε την πρώτη θέση στο Afro House Chart του Beatport και έφτασε μέχρι το νούμερο 4 στο γενικό chart της ίδιας πλατφόρμας. Προχωράμε τώρα, πάμε στο νούμερο 23. Έρχονται Tame Impala και Jenny με τον Dracula.
1: Νούμερο 23.

0: Νούμερο 21. Αυτή ήταν η Ζέινα με το Ζανανδό εδώ στον Ζου 90,8 και στο Θεσσαλονίκη στο 30 με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Στο νούμερο 30 ακούσαμε Kato και Yon Turn the Lights Off. Στο 29 ακούσαμε το Self Aware. Νούμερο 28 για το Gone Gone Gone. Από το 30 στο 27 ανέβηκε ο Alex Warren με το Fever Dream. Νούμερο 26 για τον Somber και το 12 to 12. Στο 25 ακούσαμε Adult και I Need Nobody. Νούμερο 24 για το αγαπημένο Life is Simple Move Your Body. Στο 23 βρέθηκαν Tame Impala και Jenny με το Dracula. Νούμερο 22 οι οποίοι έπεσαν από το νούμερο 19 Dave και Tames με το υπέροχο Rain Dance. Και στο νούμερο 21 ακούσαμε το Zanando. Φύγαμε για σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως μετά με το νούμερο 20 όπου θα ακούσουμε τη Σκάτσαϊ με το Animal.
1: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ότι τις μέρες που υπήρχε περισσότερη σωματική επαφή στον ύπνο, οι άνθρωποι ανέφεραν το επόμενο πρωί περισσότερη ηρεμία,
4: ναι,
3: και καλύτερη διάθεση, αλλά και λιγότερο εκνευρισμό. Η καλύτερη διάθεση συνδέεται με την μεγαλύτερη απόλαυση του χρόνου που περνούσαν μαζί. Ένιωσε ότι είναι μαζί. Οπότε δεν εκνευριζόντουσαν μέσα στη μέρα με το τέλος.
4: Ωραίο είναι, απλά να το ακουμπάς και να μην σου μιλάει.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
6: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Είναι 30 και είναι κορυφαία. Επιτυχίες. Ζου 90,8.
9: Νούμερο 20.

0: τη 8η θέση για τον Σόμπρ και το Homebreaker εδώ στον Zoo 90,8 και στο Θεσσαλονίκη στο 30 με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Ο Σόμπρ, ο οποίος στη δεδομένη στιγμή προγραμματίζει το νέο tour που θα κάνει, ανακοινώθηκε η εμφάνισή του στο Rock Werchter του Βελγίου. Θα εμφανιστεί στην κεντρική σκηνή την Κυριακή 4 Ιουλίου 2027, όπου θα πλαισιώσει του Tame Impala. Ενώ επίσης να αναφέρουμε πως πρόσθεσε μία 5η συναυλία στην O2 Arena του Λονδίνου. Λοιπόν, ένα kind reminder να σας κάνω τώρα, δεν ξεχνάτε καθημερινά ακούτε 7 με 11 το πιο κεφάτο πρωινό show της πόλης, Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning, και σε 9.40 παίζετε Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Πάμε στο νούμερο 17, έρχεται η Ariana Grande με το Hey There I Made You Love Me και σε λίγο επιστρέφω με τη δεύτερη ώρα του Θεσσαλονίκη στο 30 εδώ στον Zoo για να φτάσουμε μέχρι και το νούμερο 1.
1: Νούμερο

0: Τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Ω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
12: Και τώρα, στον Ζου 90,8, έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης με το Θεσσαλονίκη Top 30.
13: Εδώ είμαστε και πάλι, Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Πέτρος Σοφιανίδης στο μικρόφωνο και στην παρέα σας για ακόμα 60 λεπτά με το δεύτερο μέρος του Θεσσαλονίκη Top 30. Την προηγούμενη εβδομάδα ανέβηκε στην κορυφή ο Teddy Swims με το Mr. Know It All. Για στείλτε μου να μου πείτε στο Viber, θα παραμείνει στο νούμερο 1 ή θα έχουμε καινούριο τραγούδι στην κορυφή. Προς το παρόν, πάμε στο νούμερο 15. Έρχεται ο Bruno Mars με το I Just Might και παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου.
12: Τα 30 κορυφαία τραγουδία στην Ελλάδα.

το νούμερο 22. Στο νούμερο 11 βρέθηκε η Αντέλα με το Ain't in LA εδώ στον Zoo 90,8 και στο Θεσσαλονίκη Top 30. Στο νούμερο 20 ακούσαμε τη Σκάτσαϊ με το Animal. Στο 19 βρέθηκαν Another και 54 Ultra με το Talk to You, οι οποίοι έπεσαν από το νούμερο 16. Νούμερο 18 για τον Sombre και το Homebreaker. Στο 17 ακούσαμε το Hey There, Made You Love Me τη Ariana Grande. Στο 16 υπέροχο δίδυμο Topic και Becky G, Sorry Papi. Στο νούμερο 15 βρέθηκε ο Bruno Mars ακριβώς στα μισά του chart με το I Just Might. Νούμερο 14 για Hugel και Solto με το Jamaican Bam Bam. Στο νούμερο 13 ακούσαμε το Upside Down. Νούμερο 12 για το Παπαούτε Afro Soul. Και στο νούμερο 11 το Ain't in LA. Πάμε τώρα στο νούμερο 10, στο οποίο παραμένει σταθερός και αυτή την εβδομάδα ο Second Voice με το Let Me Be. Νούμερο 10.

0: Αυτός ήταν ο Bad Bunny με το Nueva Yol, σταθερά στο νούμερο 6 του Θεσσαλονίκη Top 30 για δεύτερη εβδομάδα εδώ στον Zoo 90,8. Ο οποίος μάλιστα Bad Bunny, έχω να σας πω ότι θα υποδηθεί τον ραδιοφωνικό παραγωγό El Martillo στον σταθμό λατινοαμερικανικής μουσικής Cocoteo FM στο επερχόμενο πολυαναμενόμενο video game Grand Theft Auto 6. Ω, ναι, αλήθεια είναι. Το παιχνίδι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου και φυσικά αναμένουμε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα σύντομο break και αμέσως μετά στο νούμερο 5 έρχονται Shakira, Burna Boy και Die Die. Μείνετε μαζί μου γιατί θα φτάσουμε μέχρι και το νούμερο 1.
1: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Πάμε με ανέκδοτο.
4: Πώς ακούγεται μια αγελάδα που τρέχει με 200? Το φέγες.
5: Έλα ρε παιδιά. Εσύ έκανες φόρμουλα. Κάνες.
3: Νάνση μου.
5: Λοιπόν, αυτό ήταν σήμερα Τρίτη και αύριο Δετάρτη θα είμαστε πάλι εδώ από τις 7 για το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης.
3: Μεθαύριο Πέμπτη, να ενημερώσω εγώ. Αντί μεθαύριο Παρασκευή, θα τις ξέρεις τις μέρες της εβδομάδας. Μια χαρά, την περνάς στην πρώτη δημοτικού. Πάμε και με σένα.
4: Έλα, κοντά σας τώρα μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
7: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
1: Είναι 30 και είναι κορυφαία. Επιτυχίες. Ζου 90,8.
9: Νούμερο 5.

0: δεύτερη θέση για το ταξιδιάρικο Take Me There από τον Ντάτι εδώ στον Zoo 90,8 και στο Θεσσαλονίκη στο 30. Και φυσικά πριν σας αποκαλύψω ποιο είναι το νούμερο 1, πάμε να θυμηθούμε τι ακούσαμε στο Top 10. Στην δέκατη θέση βρέθηκε ο Second Voice με το Let Me Be. Νούμερο 9 για BB Rexha και Faithless με το εκρηκτικό New Religion. Σταθερά στο νούμερο 8 ακούσαμε το Michiko από DJ Gotcha και Jason Derulo. Οι Bows αυτή την εβδομάδα βρέθηκαν στην 7η θέση με το υπέροχο Magnetic. Νούμερο 6 για τον Bad Bunny με το Nueva Yol. Από το νούμερο 4 στο νούμερο 5 βρέθηκαν Shakira και Burna Boy με το Die Die. Από την κορυφή στο νούμερο 4 έπεσε ο Teddy Swims με το Mr. Know It All. Τρίτη θέση για Hugel, Ultra Natei και Moving to the Sun. Και στο νούμερο 2 ακούσαμε το Take Me There του Tati. Τελικά ο Teddy Swims δεν μπόρεσε να χτίσει σερί στην κορυφή και σήμερα έχουμε καινούριο νούμερο 1. Οι My Angel με το Bad Times κατακτούν για πρώτη φορά τον θρόνο του Θεσσαλονίκη Top 30. Το Bad Times είναι δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη και έχει καταφέρει να γίνει viral παγκοσμίως, κυρίως επειδή έχει δικό του trend στην πλατφόρμα του TikTok. Πρώτη φορά στο νούμερο 1 του Θεσσαλονίκη Top 30 έρχεται το Bad Times της My Angel.
1: Νούμερο 1.

Τουλάχιστον κολλητικό το λες έτσι με αυτό το da-da-da-da-da. Η Mile Angel και Bad Times για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του Θεσσαλονίκη στο Top 30 εδώ στον Ζου 90,8. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μου μέχρι και αυτό το λεπτό. Πέτρος Σοφιανίδης, Over and Out. Εγώ τα μαζεύω και φεύγω. Εσείς μένετε στον Ζου γιατί παίζουμε τις επιτυχίες και το Σαββατοκύριακο. Και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα απόγευμα στις 7 στο Ζου Fan. Τα φιλιά μου να περνάτε όμορφα. Τα λέμε και πάλι από εβδομάδα. Bye bye.

0: Τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνω στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Πω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά, 4 με 7, στον Ζου 90,8. Εδώ, αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
7: Η Zenith και ο Ζου 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
8: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
9: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
10: Και φυσικά, ο Ζου 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
11: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, Παναγιεμάου! Please put the radio phone.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη είναι η λίστα και η δεύτερη λέξη είναι η ηλεκτροπληξία.
3: Πάντα έχω μια λίστα όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ για τα απαραίτητα ψώνια μου.
2: Μπράβο.
3: Αφού τα φέρω στο σπίτι.
4: Παθαίνω ηλεκτροπληξία.
5: Είχα μία λίστα για σούπερ μάρκετ. Πάω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω μαρούλι και τι βλέπω.
2: Τι.
5: Τριγύρω είχε όλο βατράχι και τζιτζίκια.
4: Στο σούπερ μάρκετ.
2: Ποιο είναι αυτό ρε το σούπερ μάρκετ. Να πάω κι εγώ που μου αρέσουν και τα βατράχια και τα τζιτζίκια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Πω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά, 4 με 7, στον Ζου 90,8. Εδώ, αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
4: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20, παίζετε το Beat the Bomb.
6: Beat the Bomb.
4: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
6: Μετρητά.

0: Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the bomb.
1: Zoo Radio 3. Top 5.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ότι τις μέρες που υπήρχε περισσότερη σωματική επαφή στον ύπνο, οι άνθρωποι ανέφεραν το επόμενο πρωί περισσότερη ηρεμία,
3: ναι,
2: και καλύτερη διάθεση, αλλά και λιγότερο εκνευρισμό. Η καλύτερη διάθεση συνδέεται με την μεγαλύτερη απόλαυση του χρόνου που περνούσαν μαζί. Ένιωσε ότι είναι μαζί. Οπότε δεν εκνευριζόντουσαν μέσα στη μέρα με το τέλειο.
3: Ωραίο είναι, απλά να το ακουμπάς και να μην σου μιλάει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρακουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ιστορία.

0: ισορροπία.
1: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
2: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
3: Με έχετε κουράσει.
2: Βασίλης Βαρσάμης.
4: Ω, τι τραβάμα.
2: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Αχ, θα παραιτηθώ.
2: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
5: Ναι, καλά.
2: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
5: Beat the Bomb.
2: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
5: Beat the bomb.
2: Zoom.
6: Ελλάδα. Νούμερο 3.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, Panagia Mo, please put the radio.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε με ανέκδοτο.
3: Πώς ακούγεται μια αγελάδα που τρέχει με 200? Το φέγγες.
4: Έλα ρε παιδιά. Εσύ έκανες φόρμουλα. Κάνες.
2: Νάνση μου.
4: Λοιπόν, αυτό ήταν σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη θα είμαστε πάλι εδώ από τις 7 για το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκη.
2: Μεθαύριο Πέμπτη, να ενημερώσω εγώ. Αντί μεθαύριο Παρασκευή, θα τις ξέρεις τις μέρες της εβδομάδας. Μια χαρά, την περνάς την πρώτη δημοτικού. Πάμε και με σένα.
3: Έλα, κοντά σας τώρα μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.

0: Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
1: Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Με έχετε κουράσει.
1: Βασίλης Βαρσάμης.
3: Ω, τι τραβάμα.
1: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
0: Oh, θα παραιτηθώ.
1: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
4: Ναι, καλά.
1: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
4: Beat the Bomb.
1: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη είναι η λίστα και η δεύτερη λέξη είναι η ηλεκτροπληξία.
3: Πάντα έχω μια λίστα όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ για τα απαραίτητα ψώνια μου.
2: Μπράβο.
3: Αφού τα φέρω στο σπίτι.
4: Παθαίνω ηλεκτροπληξία.
5: Είχα μία λίστα για σούπερ μάρκετ. Πάω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω μαρούλι και τι βλέπω.
2: Τι.
5: Τριγύρω είχε όλο βατράχι και τζιτζίκια.
4: Στο σούπερ μάρκετ.
2: Ποιο είναι αυτό ρε το σούπερ μάρκετ. Να πάω κι εγώ που μου αρέσουν και τα βατράχια και τα τζιτζίκια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning everybody.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ότι τις μέρες που υπήρχε περισσότερη σωματική επαφή στον ύπνο, οι άνθρωποι ανέφεραν το επόμενο πρωί περισσότερη ηρεμία,
3: ναι,
2: και καλύτερη διάθεση, αλλά και λιγότερο εκνευρισμό. Η καλύτερη διάθεση συνδέεται με την μεγαλύτερη απόλαυση του χρόνου που περνούσαν μαζί.
3: Ένιωσε
2: ότι είναι μαζί. Οπότε δεν εκνευριζόντουσαν μέσα στη μέρα με το τέλος.
3: Τι ωραίο είναι, απλά να το ακουμπάς και να μην σου μιλάει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.

Take it to the max. Please just rewind, let me take it to the max.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε με ανέκδοτο.
3: Πώς ακούγεται μια αγελάδα που τρέχει με 200? Το φέγγες.
4: Έλα ρε παιδιά. Εσύ έκανες φόρμουλα. Κάνες.
2: Νάνση μου.
4: Λοιπόν, αυτό ήταν σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη θα είμαστε πάλι εδώ από τις 7 για το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκη.
2: Μεθαύριο Πέμπτη, να ενημερώσω εγώ. Αντί μεθαύριο Παρασκευή, θα τις ξέρεις τις μέρες της εβδομάδας. Μια χαρά, την περνάς την πρώτη δημοτικού. Πάμε και με σένα.
3: Έλα, κοντά σας τώρα μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητά.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.